0: Με τη χώρα.
1: Ταρτσιό, αραβί σου τρόβια.
0: Με τον χώρο.
1: Αρβετσιό, κανέσαι αντουλιά. Μη μ' χαρεράμε.